0: μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Ήρθατε!
2: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
0: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
3: I'm a real snack monster. But mom and dad says all that munching isn't good for me. Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.

0: classics, classic hits, and great memories.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Η

0: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς βίγκαν.
4: Right. Better go through my checklist. Painting done. Cleaning done. Got to collect the new menus from the printers. Contact Island Radio to sort out a radio advert. No point doing all this and people don't know we're here. For further info on advertising on 88.6 Island Radio, email studio@islandfm.gr. Mark the subject advertising.
5: Bobby G in the morning.
6: Hi, this is Chrissy Parker, author of Among the Olive Groves. I love listening to Bobby G's breakfast show online in the UK when I'm writing and book planning. Packed with great tunes and information, it's a great way to get the morning started and transport yourself back to Zakynthos. It's the best breakfast show to listen to.
5: Bobby G in the morning. Not just a radio show, but part of the community.
7: Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.

0: Radio.
1: Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: That is what I want the world to feel. Magic.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Have a great summer with Island Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2. Playing all your favorite requests and dedications here on Island Radio, the home of great music.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Island Radio 88.6.
11: Hello, this is Brian May of Queen.
12: Classic hits and great memories.

0: 6.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a non-stop groove of classic R&B and smooth jazz, right here on 88.6 Island Radio.
6: Around the world, around the country, and around the clock, the Radio News Hub team tell you everything you need to know.
7: A further earthquake's hit Myanmar's second biggest city.
6: Regular updates keeping you connected with what's happening.
8: Canada's strong.
6: The big names and the big stories that matter to you.
9: We must each take decisive action.
6: And this is the place to stay in touch with it all.
10: The top boss at the BAFTAs says the nominations for this
6: year. Don't miss the hourly news on Island Radio 88.6.
0: Island Radio.

0: 98.6. Classic hits and great memories.
1: So I used to have your job.
2: Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
4: exceptional. Runway! Zach and Thos Informa, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zach and Thos Informa on zachandthosinforma.com, your one-stop info centre. Why go anywhere else? Relax.

0: Island Radio 88.6.
1: On holiday in Kalamaki, or just visiting for the day? For the best prices in the area, visit Limnos Low Cost Supermarket. We can supply you with all your self-catering needs, beach towels, snorkels, inflatables and umbrellas, as well as snacks, sandwiches, ice-cold drinks and ice creams. Why not check out our wide range of souvenirs and selection of wines, spirits and olive oil to take home with you? Situated in the middle of Kalamaki, you will find Limnos Low Cost Supermarket.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος

0: Φόσχολος. Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
1: This is Lee Williams and I want you to join me for my 2-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
2: Solid Gold Radio.
3: Island Radio 88.6.

0: for you. Island Radio, 88.6.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδί.

0: gigs, classic hits and great memories.
1: Purely delightful, authentic Italian flavours. Bello, true to its name. Trattoria Bello by Chef Savas Bellos offers pizza, pasta and much more, taking you on a unique culinary journey. You'll find us at 34 Lombardo Street, on the seafront of Zante Town. Tell 26950-22085. Bello, Italy on your plate. Open Tuesday to Sunday from 1 p.m. to midnight and closed on Mondays.
2: Christina and Sophocles, a.k.a. Sean, welcome you to the Island Restaurant in Laganà. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Laganà Road, the Island Restaurant Laganà, for good, tasty food.
3: Dreaming of your place in the sun? At Santi Dream Home, our expert team will help you choose the perfect land. We'll guide you through every step of the way to design and build your dream property. From stunning sea views to peaceful countryside escapes, we will make the process simple and stress-free. Your land, your vision, your perfect home. Email xantidreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
4: Do you know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world?
6: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: This is Lee Williams and I want you to join me for my two-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
8: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Island Radio 88.6.

0: In Kalamaki, or just visiting for the day? For the best prices in the area, visit Limnos Low Cost Supermarket. We can supply you with all your self-catering needs, beach towels, snorkels, inflatables and umbrellas, as well as snacks, sandwiches, ice-cold drinks and ice creams. Why not check out our wide range of souvenirs and selection of wines, spirits and olive oil to take home with you? Situated in the middle of Kalamaki, you will find Limnos Low Cost Supermarket.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Around the world, around the country and around the clock. The Radio News Hub team tell you everything you need to know.
6: A further earthquake's hit Myanmar's second biggest city.
5: Regular updates keeping you connected with what's happening.
7: Canada's strong.
5: The big names and the big stories that matter to you.
8: We must each take decisive action.
5: And this is the place to stay in touch with it all.
9: The top boss at the BAFTAs says the nominations for this
5: year. Don't miss the hourly news on Island Radio 88.6.
10: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190 or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
11: Have a great summer with Island Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2, playing all your favourite requests and dedications here on Island Radio, the home of great music.
12: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: This is Smokey Robinson.
14: Island Radio 88.6.
15: Hi, this is Paul McCartney.
14: Classic hits and great memories.
16: Smooth, melodic, and iconic, Bobby G delivers the best from the 60s, 70s, and 80s.

0: τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Island Radio 88.6. Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190 or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
2: To the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας.

0: Φωφόσκολος. Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
1: Join me, Stephen Howie, every Tuesday afternoon at 4 here on Island Radio 88.6 for Grooveline. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house. Including 2 tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Grooveline and 3 tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3-play. That's Grooveline, Tuesday afternoons at 4 with a second chance to listen on Sunday nights at 10. Right here on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο για ορκιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Relive the 60s, 70s and 80s. Bobby G plays the songs where every memory lives.

0: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς βίγκαν.
2: Α?
4: Bobby G in the morning.
5: Hi, this is Chrissy Parker, author of Among the Olive Groves. I love listening to Bobby G's breakfast show online in the UK when I'm writing and book planning. Packed with great tunes and information, it's a great way to get the morning started and transport yourself back to Zakynthos. It's the best breakfast show to listen to.
4: Bobby G in the morning. Not just a radio show, but part of the community.
6: Listen to 88.6 Island FM on Amazon Alexa. This is how. Go to your Alexa app on your phone or tablet. Select skills from the main menu of the app. Search for 88.6 Island FM. Tap on our logo to get the 88.6 Island FM skill. Tap enable to enable the skill and launch it. The skill will now appear in your skills in the skills tab. That's it. From now on, all you have to say is, Alexa, play 88.6 Island FM.
7: Now playing 88.6 Island FM.
8: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Hi, this is Mick Fleetwood, Island Radio 88.6.
10: Hi, this is Elton John.
11: Classic hits and great memories.
12: Bobby G in the morning. Kick back with the smoothest hits.

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Island Radio 88.6. Christina and Sophocles, aka Sean, welcome you to the Island Restaurant in Lagana. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good, tasty food.
2: Purely delightful, authentic Italian flavors. Bello, true to its name. Trattoria Bello by Chef Savas Bellos offers pizza, pasta, and much more, taking you on a unique culinary journey. You'll find us at 34 Lombardo Street, on the seafront of Zante Town. Tell 26950-22085. Bello, Italy on your plate. Open Tuesdays to Sunday from 1 p.m. to midnight and closed on Mondays.
3: You know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world?
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: Magic. Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
8: For Moni's Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: karaoke in Hollywood, Duran Duran in Rio, or Wham in Heaven. It all adds up to 80s heaven, and you can snatch a slice of it this Thursday evening between 7 and 9pm as we go back to the 80s with me, Tony Francis. We'll have the Twin Spin, Tony's 12-inch, and the Charles Choice, as well as 2 hours of great music from the best decade ever, right here on 88.6 Island Radio.
1: I get up, and nothing gets me down.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία.

0: Your message can reach the nation at the speed of sound. Okay, look, it's radio. Yes, radio. And because it's so simple to make, you can write your brilliant ad today, record it in the morning, and be on air by the evening. Oh, and don't worry. You can still sound fancy. See radio differently at radiocentre.org.
1: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a nonstop groove of classic R&B and smooth jazz right here on 88.6 Island Radio.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26 και 99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8 και 90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2 και 49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: This is Smokey Robinson.
4: Island Radio 88.6.
5: Hi, this is Paul McCartney.
4: Classic hits and great memories.

0: 98.6.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή σπάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάτης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Welcome to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5 p.m. till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
2: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10 a.m. till 10 p.m. every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190 or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
3: So I used to have your job.
4: Who gives away Chanel?
5: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας.

0: Φοβόσκολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
1: I feel exceptional. Bobby G in the morning.
2: Hi, this is Chrissy Parker, author of Among the Olive Groves. I love listening to Bobby G's breakfast show online in the UK when I'm writing and book planning. Packed with great tunes and information, it's a great way to get the morning started and transport yourself back to Zakynthos. It's the best breakfast show to listen to.
1: Bobby G in the morning. Not just a radio show, but part of the community.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς βίγκαν.
2: Α?
4: Cruising with Retro Ray.
5: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m. Repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
6: Have a great summer with Island Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2, playing all your favourite requests and dedications here on Island Radio, the home of great music.

0: Christina and Sophocles, aka Sean, welcome you to the Island Restaurant in Lagana. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good, tasty food.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

0: purely delightful, authentic Italian flavors. Bello, true to its name. Trattoria Bello by Chef Savas Bellos offers pizza, pasta, and much more, taking you on a unique culinary journey. You'll find us at 34 Lombardo Street, on the seafront of Zante Town. Tell 26950-22085. Bello, Italy on your plate. Open Tuesday to Sunday from 1 p.m. to midnight and closed on Mondays.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάτης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: That is what I want the world to feel. Magic.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Yes, it's time for your weekly chart rundown here on the Craig Johnson Radio Show. Right, okay, not a lot's changed really, if I'm honest. Not sure why I'm doing this. Number 8 this week is Zara Larsson, yes, with Lush Life. Yeah, she's been in the charts for 80 weeks. Peak, last week number 9, this week number 8. Peak 3, Lush Life.

0: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Welcome to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
2: So I used to have your job.
3: Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδα

0: Φόσκολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
1: I haven't heard this for ages. This is Night Boat to Cairo by Madness. Who I've seen live.

0: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φρόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς βίγκαν.
2: Α?
4: Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
5: It's time to face the music. Chris Monday.
6: I feel good.
7: Chris Monday. Classic Radio.
8: Island of the airwaves. Here is my request.

0: Island Radio 88.6.
1: Purely delightful, authentic Italian flavours. Bello, true to its name. Trattoria Bello by Chef Savas Bellos offers pizza, pasta and much more, taking you on a unique culinary journey. You'll find us at 34 Lombardo Street on the seafront of Zante Town. Tell 26950-22085. Bello, Italy on your plate. Open Tuesdays to Sunday from 1 p.m. to midnight and closed on Mondays.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη Παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Do you know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world?
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και τον Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: That is what I want the world to feel. Magic.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Relax.

0: Radio 88.6. Welcome to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η φαντή σπάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Dreaming of your place in the sun? At Santi Dream Home, our expert team will help you choose the perfect land. We'll guide you through every step of the way to design and build your dream property. From stunning sea views to peaceful countryside escapes, we will make the process simple and stress-free. Your land, your vision, your perfect home. Email xantidreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει

0: Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2, Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
1: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a non-stop groove of classic R&B and smooth jazz right here on 88.6 Island Radio.
2: This is Smokey Robinson.
3: Island Radio 88.6.
4: Hi, this is Paul McCartney.
3: Classic hits and great memories.

0: Ireland Radio 88.6.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Σιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion, or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190 or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
3: Purely delightful, authentic Italian flavors. Bello, true to its name. Trattoria Bello by Chef Savas Bellos offers pizza, pasta and much more, taking you on a unique culinary journey. You'll find us at 34 Lombardo Street on the seafront of Zante Town. Tell 26950-22085. Bello, Italy on your plate. Open Tuesdays to Sunday from 1pm to midnight and closed on Mondays.
4: You know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world?
6: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: Have a great summer with Ireland Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2, playing all your favourite requests and dedications here on Ireland Radio, the home of great music.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Hi, this is Mick Fleetwood. Ireland Radio 88.6.
10: Hi, this is Elton John.
11: Classic hits and great memories.
12: Ireland Radio. The station that makes you feel you're always on holiday.

0: DJ
1: Super Mario Galaxy.
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: Island Radio 88.6.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
4: I feel exceptional. This is Lee Williams and I want you to join me for my 2-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories. Solid Gold
0: Radio. Island Radio 88.6, classic hits.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς βίγκαν.
2: Α?
4: Tim Cooper, The Red Thread.
5: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread.

0: Island Radio 88.6.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: You know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: 98.6.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάτης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
4: exceptional. Bobby G in the morning.
5: Hi, this is Chrissy Parker, author of Among the Olive Groves. I love listening to Bobby G's breakfast show online in the UK when I'm writing and book planning. Packed with great tunes and information, it's a great way to get the morning started and transport yourself back to Zakynthos. It's the best breakfast show to listen to.
4: Bobby G in the morning. Not just a radio show, but part of the community.
6: Hi, this is Mick Fleetwood.
7: Island Radio 88.6.
8: Hi, this is Elton John.
9: Classic hits and great memories.

0: κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φρόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
2: Εμάς βίγκαν.
1: Α?
3: Zakynthos Informa, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informa on zakynthosinforma.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?

0: Radio 88.6.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: I'm a real snap monster. But mom and dad says all that munching isn't good for me. Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
7: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a nonstop groove of classic R&B and smooth jazz right here on 88.6 Island Radio.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Island Radio 88.6.
10: Hello, this is Brian May of Queen.
11: Classic hits and great memories.
12: Welcome back to the second hour of the Lee Williams Show on your favourite station. Let's kick off with Florida Georgia Line.

0: Dreaming of your place in the sun? At Santi Dream Home, our expert team will help you choose the perfect land. We'll guide you through every step of the way to design and build your dream property. From stunning sea views to peaceful countryside escapes, we will make the process simple and stress-free. Your land, your vision, your perfect home. Email xantidreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Right. Better go through my checklist. Painting done. Cleaning done. Got to collect the new menus from the printers. Contact Island Radio to sort out a radio advert. No point doing all.

0: Radio 88.6.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: That is what I want the world to feel.

0: 101.6.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
0: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Zakynthos Island, it's Johnny J, and I have a question for you. Do you like your rock big?
4: Yeah, I thought so.
3: Join me on the Big Rock, Sundays at 5 and Thursdays at 4 on Island Radio 88.6. Rock in the 70s, 80s, and 90s, keeping the music alive.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Island Radio 88.6.
7: Hello, this is Brian May of Queen.
6: Classic hits and great memories.

0: Highland Radio 88.6.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
0: Magic. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Cruising with Retro Ray.
5: The Island Cruise every Friday at 4 p.m. Repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
0: Island Radio 88.

0: έτσι!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Bobby G in the morning.
5: Hi, this is Chrissy Parker, author of Among the Olive Groves. I love listening to Bobby G's breakfast show online in the UK when I'm writing and book planning. Packed with great tunes and information, it's a great way to get the morning started and transport yourself back to Zakynthos. It's the best breakfast show to listen to.
4: Bobby G in the morning. Not just a radio show, but part of the community.
6: Change for Life is about small changes we can make to be healthier. For loads of ideas to cut back fat, watch the salt, make sugar swaps, or get your five a day, just search online for Change for Life.
7: Solid Gold Rock and Roll.
8: Island Radio 88.6. Classic hits and